ci mehmo ton tot fin beri fer besnani funait if not fiot im ben shoy so benot im ansot yerisos me Christos jafres ke bazini gun af ervo isenerun af ari erun af shoptenero fefti esu erun Αυτήν του την ευνητήν σέχρι το Ιουνούσαι εν σοφόν μαρήν τυροφοπόσεν τεφαρήν ήρων χεμπάει σαν φαϊνίου τυρών τεμεν όν χεν χερήν ειν ειβέν εν τζιβή μαν του κρατούρι πιο εισπέν